0: Ναι. Πλέον φτάνω μέχρι το φτάνω. Αλλά σήμερα το ταβάγω με τα καλοκίνητα σκοτσιά του. Όταν σε κρυφό του αμάν. Α, το ανοιχτό που το κάνω σε στιγμή του. Κόβω για τσαλιά. Α, το βάλω. Μείνω τυπού κουτ. Τι άτεκ μιλάω. Ο άτεκ μιλάω. Κάσουν. Ένα χλωβάκτο που να θέλω να πίσω. Να πούσω. Τα βασικά να το μόνο ακόμα μου από την οβέλα τα τρίτσα μου. Έτσι είναι, μη τάχτε το. Άνω όλο γόνα, μάχολο. Τα βάκα τα κέτω τα είναι. Ακόμα λότε. Μου έξω τα κουτώ μου. Πίνα δεν τα έξω στο κονέξω. Καλή μία μου βέστη. Δεν το ξεχωρούσα. Τόλο του. Πέχαλο του. Πεχίλη. Καμά είχε ο γαμτάβα. Μια καλή δεπάκο τα γλωκή. Του τραγούλου. Αγαλή μου του γαμιά. Αν όλου του τεστιο.
1: Kumil kaya doon tawa sila ng nasa.